0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυραγέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης.

0: ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλο 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, δράμα. Τηλέφωνο 2521 055 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
3: New York Casual.
1: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, Γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
3: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,9.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
7: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
6: Εσύ για πού το έβαλες?
7: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
6: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
8: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
11: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Music from

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τύπου.

0: Καναράς, όνομα και χρώμα. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Σπορτ σικ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York, ceremonia.
3: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
6: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο Πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Γρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφείο Ανίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφείο Ανίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25 210 69 111. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25 210 48 070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Now back to the music.
2: I didn't like him.
3: What's to like?
1: Rock Radio.
4: What?
5: Hello there.
1: Greetings via satellite.
5: You mind if I ask your name?
1: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Άντε καλή εβδομάδα, βρε. Τι είναι It's a Material. Το 1986 ξεκίνησε το Double Trouble παρέα με τα Καζάνης, Αριστοτέλους 11. Μαζί θα πάμε έως και τις 3. Θα περάσουμε πολύ πολύ ωραία και θα ακούσουμε ωραίες δημιουργίες, ωραία τραγούδια. Σωτήρη Τζο Τζο Βακάρος, καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση εκεί και βέβαια για ολόκληρο τον πλανήτη rockradio.gr. Δύο μικρόνια και σήμερα, μία με τρεις. Double Trouble, 9-11 το βράδυ. Τα ιστορικά θρυλικά Night Tracks. 37 χρόνια εκεί. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο καταφθάνουν και οι αναρτήσεις. Σχόλια και εκεί. Στο Messenger και ένα μικρόφωνο. Πατήστε, μιλήστε μου. Περιμένω την επικοινωνία σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φίλοι όλους στη Θεσσαλονίκη. Ανοίξει κάτι και προς καλοκαιρινή. Τον ήλιο είναι υπέροχα. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί θα πάμε να ρίξουμε μία ματιά όσο απολαμβάνουμε τον μοναδικό Jackson Brown, το Somebody's Baby, στη θερμοκρασία. Μία χορηγία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη στην Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία.

τον εργάζομαι με τον Σάββη Κωνσταντινίδη, που δίνει λύση σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρονικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, η υγρασία να αγγίζει το 45%. Πολύ καλά είμαστε.

ώρα να σε κάνω κουκλάκι. Πάζε μια βολτίτσα στο τέλος 11 στα Ζάνης οπτικά. Τώρα είναι η εποχή και γυαλί ηλίου, παιδί μου. Τσακώνεις ένα Τίτα, ένα Dior, ένα Off-White, ένα Tom Ford. Ρε ψελωρά, ένα Gucci, έλα θα σε κάνω κουκλάκι. Πράντα, Fendi, όλα θα τα βρεις στα οπτικά Ζάνης. Μάει, όλα. Και τα Carrera σου, τα Oakley σου, τα Ray-Ban σου. Ό,τι τη θες ρε, ό,τι και Dolce Gabbana και Versace. Πες εσύ, έχω εγώ. Εκεί στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 είναι ο κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble. Τσακώνουμε και τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη, γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ. Και αυτή είναι η ELO Part 2. Τελικά μετά η συμφωνία ήταν όταν θα βγει αυτή

παλιά. Θέλω κακό, ιστορή, τρελαίνω. Αχ, η μαγεία της μουσικής. ELO Part 2, Thousand Eyes. Είμαστε 23 λεπτά μετά τη μία. Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Όλα αυτά συμβαίνουν από το κέντρο της ηλιόλουσης Θεσσαλονίκης. Το Double Trouble παρέα με τα Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, Φυσκαροκρίδιο Μικέλ, τσακώνουμε τα καφράκια μας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη. Και μια που Δευτέρα υπάρχει ένα ύμνος της Δευτέρας, που δεν υπάρχει ένα το βέβαια, δύο τραγούδια, δευτεριάτικα, πώς πω και τρία και τέσσερα. Εντάξει, αλλά αυτό του Prince που πέρασε στις Bangles. Το Panic Monday είναι ίσως το πιο τακτικό τραγούδι που θα ακούσει παγκοσμίως κάθε Δευτέρα χρόνια τώρα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Καλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε 2 σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We've got our fingers on the pulse, of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Επιστρέψαμε με στη μουσική με τραγούδι που θα βρείτε στο Rock Radio's Top 10. Στο νούμερο 7, ανέβηκε ο Michael Spike και ο Andrew Vance. I play the fool. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Από Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11, κάντε μια στάση. Τα γυαλιά ηλίου. Τα οπτικά σας, φακή επαφής. Και όλα τα αξεσουάρ, ξέρετε. Αριστοτέλους 11, οπτικά Ζάνης. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99,1. Και για ολόκληρο τον πλανήτη, rockradio.gr.
1: Flashback.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Flashback.
0: Ναι. Ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό flashback με Natalie S. αν μην Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες ο χώρος, όσοι και τα γενέθλιά της εχθές, χρόνια πολλά. Κουκλάκι. Λοιπόν, μοναδικές δημιουργίες θα βρείτε στο Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. 18 Μαΐου σήμερα θα γυρίσω στο 1987 και στην κορυφή του Billboard συναντάω τον Μπόνο και την παρέα τους μοναδικούς U2. With or without you. Sleight of hand.

0: κλεισμένες στο χέρι. Οι πουκαμίσες σας, τα t-shirts σας, τα jackets σας, αξεσουάρ, τυπώματα. Απίστευτα σχέδια. Γύρισαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 18 Μαΐου 1987 και στην κορυφή του Billboard συνάντησα τους U2 και το With or Without You. Τα επόμενα δύο τραγούδια έχουν να κάνουν με δύο εκπληκτικές τραγουδάρες. Αλλά εγώ στο τέλος αυτών των τραγουδιών είναι σαν να κολλάει ένα άλλο τραγούδι. Είναι σαν να είναι δύο τραγούδια σε ένα. Και θα ξεκινήσω με αυτόν εδώ τον παικταρά για να καταλάβετε τι σας λέω.
1: Hi there, you're listening to Rock Radio on 104.7 with Bruce Dickinson standing in front of the Parthenon, which you can't see at the moment, but I am, honestly, trust me, I'm a doctor.
0: Bruce Dickinson. Tears of the Dragon.

Dragon, το τελευταίο δίλεπτο είναι σαν να είσαι σε άλλο τραγούδι, έτσι δεν είναι? Αλήθεια σας λέω, και ακούστε πως τελειώνει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το άλλο τραγούδι που θέλω να σας πω ότι είναι σαν να πήραν ένα κομμάτι από ένα άλλο τραγούδι και το ενώσανε. Ορίστε. Θα πάω στους Guns N' Roses για στο εκπληκτικό November Rain.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.
0: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 7.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
0: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
4: Your head up towards the sun.
0: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Too late, too late, has it gone too far?
0: Number 3.
1: Alice Merton, Visions.
6: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
0: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
7: Young Love.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

mail από τον Νίκο Κατσικάλια. Σου Νίκο μου, καλησπέρα μου, λέει, τι λέει, όλα καλά, εσύ? Εύχομαι όλα καλά. Γίνεται να ακούσουμε κάτι από Devin Townsend. Μα είναι από 3 εβδομάδες. Devin Townsend μας έδωσε, Νίκο, αυτό εδώ με τίτλο Home at Night. Για πάμε να, έτσι να πάρουμε μια γεύση, έλα.

Ξέρετε, δεν είναι Καναδός ο Ντέβιν Τάουνσεντ. Είναι διτής της extreme metal. Είναι κιθαρίστα, τραγουδιστής, γράφει τραγούδια, είναι παραγωγός δίσκων. Στα 54 του μας δίνει πριν από 3 εβδομάδες αυτό εδώ, Home at Night. Λοιπόν, να διαβάζω ότι έτοιμη προς το τέλος Ιουλίου η επέκταση Καλαμαριάς του μετρό, ενώ την άνοιξη του 2027 ολοκληρώνεται το flyover, δηλώνει ο κύριος Δήμας. Μας ενημερώνει για την εξέλιξη των έργων και όλα αυτά εδώ που περιμένουμε. Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, που είναι μια χορηγία, πλακέτα.gr, αφήτρια τα πλήδη. Στην Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο 231-054-88-07, ό,τι αφορά τα pick-up σας, τα σέρβις της τηλεοράσης, τους ενισχυτές σας και τις πλακέτες σας. Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 έχει ανέβει ο μοναδικός Lou Gramm.

Αυτά είναι το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Την επιλέγετε αυτό που σας αρέσει. Καλησπέρα στον Ανάκη, καλησπέρα στη Μίρκα την Παπαγιουβάνη που μου γράφει τα εξής. Καλή εβδομάδα, ροκοφαμίλια. Χρόνια πολλά στο κορίτσι σου Τζότζο, να τη χαίρεσαι, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Λέω να ζητήσω τραγούδι σήμερα από Στρατοβάριους, το εκπληκτικό Forever. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πολύ Μίρκα μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι σου που θα μας οδηγήσει στο κλείσιμο της πρώτης ώρας του Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11.

0: είναι δύο. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου
3: 141. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωση ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
4: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Πόρε φίλε! Τι χρώμα είναι αυτό! Τι να σου πω! Η γυναίκα μου το διάλεξε! Από πού όμως ξέρεις! Τι από πού αστειεύεσαι! Καναράς! Όνομα και χρώμα!
3: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
8: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
3: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
8: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
3: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
8: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
3: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου, Δράμα. Τηλέφωνο 25210.
9: 2-10-48-070.
10: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
11: Ακούτε ράδιο δράμα 90.

βιβλία των Rolling Stones στο In The Stars. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνη Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στους 104,7. Rock Radio Mikkel. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας. Φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο. Τις καινούργιες γεύσεις που έχει βγάλει. Τι cheesecake, τι μπισκότ, τι χαμός. Αλήθεια, τα snacks, αυτή το snack μας τα Mikkel. Λοιπόν, έξω από το μυστικό φουρνάκι περίμενε Δημήτρης Βακάρος, ο κύριος Ροκ Μπραντς, ο μεγάλος μου, τον ακούτε 11 μία Δευτέρα Παρασκευή, και τσάκωσε την καινούργια δουλειά από τους Ramblet που είναι ωραία, με τίτλο The Fallen.

Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7 email rockradio@rockradio.gr και βέβαια περιμένω τα δικά σας τα request. Εγώ είπα να θυμηθώ μια τεράστια επιτυχία που μας είχε δώσει ο Edwin Collins. A girl like you. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος, τα 3 μήτα, βάθος, βάρος και 37 χρόνια, Βακάρος. Θυμαστείτε αμέσως μετά να πάμε στο δελτίο καιρού.

0: Edwin Collins, A Girl Like You, όλα αυτά εδώ στους 104,5 Rock Radio. Μικέλ, τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: Thessaloniki weather.
0: Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδοθούν τοπικοί όμβρια, επαναλαμβάνω, στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότια των Ευτερική 3 με 4 αποφόρη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 26. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα τους βρείτε στο Rock Radio Σατέν, ο Keith Urban και ο Michael McDonald. Είναι στο νούμερο

Ελλάδα Τζουβρίτη, είναι ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5 του Rock Radio Top 10. Διαβάζω εδώ στα νέα ότι στη Βορίζια, Θείος και Ανιψιά ψιλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες. Εισέπραξαν επιδοτήσεις 580.000 ευρώ με ξένα χωράφια. Με ξένο. Πάνω τον. Κατάλαβα. Εν τω μεταξύ βρέθηκαν οι ισορροί 4 Ιταλών διτών που εγκλωβίστηκαν στο σπήλαιο στις Μαλβίδες. Είχαμε ολόκληρη επιχείρηση εκεί, να ξέρετε, για να μπορέσουν να ανασυρθούν. Από εκεί και πέρα είχαμε και σύλληψη στο δικό μας το περιφερειακό που έτρεχε τα ξημερώματα πάνω από 200 χιλιόμετρα. 30χρονος το συνέλαβαν κάπου στον Εύωσμο. Επίσης είχαμε κόντρες που συμμετείχε ο οδηγός και νεπλάκι στο τροχαίο με 2 νεκρές στη Ρόδο. Αυτά είναι ό,τι αφορά μέχρι στιγμής τα νέα που έχω, τουλάχιστον τις επικεφαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τώρα την μοναδική Έλκη Μπρουξ να ερμηνεύει Κρυσρία. Το Fool If You Think It's Over, νομίζω σε αυτήν εδώ την εκτέλεση ίσως είναι καλύτερη και την αυθεντική.

δρόμο 9-11 το βράδυ. Night Tracks. 3 η ώρα σήμερα Δευτέρα θα καταφτάσει Τάσος Μητακίδης. Στις 5 Δημήτρης Δημητρίου. Στις 7 Ντίνα Βενιέρη. Στις 9 ξανά μαζί με τα Night Tracks. Και στις 11 Πάνος Μέγκουλης. Ξυπνάτε το πρωί με Morning Madness. Με Φέη Δημητριάδου. Αύριο Τρίτη δεν θα ακούσετε στις 7.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο 99.1.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
0: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
0: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
4: Ένα στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
5: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

τι πράγμα, τι καινούργιο πράγμα είναι αυτό. Χαμός, τέλος πάντων, βρείτε σχεδόν όλες τις μάρκες εκεί. Γυαλιά ηλίου, έχει μόνο τα πικά, τα ραχή, επαφή, τα πάντα, τα πάντα. Rock Radio Mikel, στους 104,7. Έχω εδώ το Fred Espresso μου. Παρούλα, το καλύτερο φιλαράκι μου από τα Mikel. Ή το στέκι μου. Τα κόρετε από τα Mikel, τα καφεδάκια σας. Είτε της Ελλάδας, είτε του ολοκλήρου πλανήτη. Πάνω από 400 μαγαζιά από κοσμού. Απόρρευτη. Καλησπέρα στο Ράδιο Δράμα 99.1. Είναι απευθεία σύνδεση και rockradio.gr. Μας ακούτε από το site μας παντού. Ήδη ώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62 τεμπορά της ασφάλειές σας. Σημειώστε το τηλέφωνο για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62. Και βέβαια σαν σήμερα 18 Μαΐου γεννήθηκε το 1969 η Μαρτίκα. Να είστε το Toy Soldier. Το 1961 τους χάους.

1949, ο Rick Wakeman. Από τους Guess Who, το 1949 γεννήθηκε ο William Wallace. Από τους Flaming Groovies, το

τώρα σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι χαλές σας, τα σκούτερ σας, ποιοι είναι τα μαϊκά χέρια του Αντρέα, είτε κάντε στάση Αγίου Δημητρίου 46, είτε επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. Η βλάβη σας και τα σέρβις σας. Θα γυρίσω σαν σήμερα, 18 Μαΐου στο 1966, και θα πάω να συναντήσω τους Cast Styles, ένα συγκρότημα που υπήρξε από το 1965 στο 68, και οι Cast Styles τα φωνητικά είχαν το αφεντικό, το μοναδικό Bruce Springsteen, κυρίες και κύριοι. Το γράψαν δύο τραγούδια.

It's in the way that you use it. Πριν από χρόνια ξυπνάω, ανοίγω έτσι το κινητό, πέφτω πάνω σε στον James Hetfield, τον Metallica, που υποστάρει ο ίδιος αυτήν εδώ την εκτέλεση από την από τη Σακύρα, σε ένα live που έχει δώσει η Σακύρα στο Παρίσι, το Nothing Else Matters. Και διαβάζω ότι λάβει η Σακύρα για φοροδιαφυγή. Το ισπανικό δημόσιο καλείται να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους τόκους. Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε τη Δευτέρα τη Σακύρα από κατηγορίες φοροδιαφυγής και ακύρωσε πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβληθεί το 2021 από τις ισπανικές αρχές, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Reuters. Το δικαστήριο, εξετάζοντας την έφεση της τραγουδίστριας, διέταξε το ισπανικό δημόσιο να της επιστρέψει περισσότερο από 60 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν μπορούσε να αποδείξει το ισπανικό δημόσιο ότι η Σακύρα είχε παραμείνει στην Ισπανία για περισσότερες από 183 ημέρες το 2011. Αν είχε παραμείνει πάνω από 183 ημέρες, θα έπρεπε να πληρώσει το πρόστιμο. Δεν μπορούσε όμως να το αποδείξει. Και έτσι αθώθηκε η Σακύρα. 55 εκατομμύρια είναι τους στόχους.

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας σχόλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Σας αφήνω με το νούμερο 8 του Rock Radio στα τέλη αυτήν εδώ την εβδομάδα, τους μοναδικούς Generation Radio και το The Melody. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ στις 9 στα Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε σε πολύ πολύ λίγο. Τάσος Μητακίδης καταφάνει. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό στο Double Trouble. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία. Κατατάσσουμε τους άνθρωπους σαν την ίδια. Ολυμπιάδος, καθηνά σε αγωνία. Το ηλεκτρολογικό σας υλικό. Τα υδραυλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux. Flashback Natalie S. Armin Instagram αλλά και στο Facebook γυναίκες. Ο χώρος σας. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Απειλή Γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλαμα Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. 10 νούμερα πιο κάτω στην Αγίου Δημητρίου 56 είναι το πλακέτα.gr, χορηγός για το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν πανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
8: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
9: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1.
1: Τα 9,1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: 99.1.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
7: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
6: Εσύ για πού το έβαλες?
7: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
6: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
8: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
9: New York.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
5: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Ακούτε Radio Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κατασκηνώσεις Τζιόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
1: Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς, υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
4: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48 070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

This is Drama Calling. Hello, καλησπέρα σας. Βιέννη μας κάλεσε το Σαββατοκύριακο και επιστρέψαμε. Καθώς τα αποτελέσματα βγήκαν, μεγάλη έκπληξη στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, η γειτονική μας Βουλγαρία κέρδισε το πρώτο βαβείο. Συγχαρητήρια.

Ράγκα λοιπόν, το τραγούδι που θα μας συντροφεύσει το φετινό καλοκαίρι, τόσο στα club όσο και στα beach bar σίγουρα. Το νικητήριο, συγχαρητήρια στη γείτονα χώρα και πολλοί Έλληνες θα βρεθούν του χρόνου στη Σόφια. Το τραγούδι θα παίζεται σε repeat, λογικό. Το έχει δηλώσει ήδη και ο Ed Sheeran μαζί με τον Martin Garrix στο νέο του τραγούδι.

Αυτός είναι ο καινούριος Ed Sheeran σε συνεργασία με τον DJ Martin Garrix. Repeat it, ο τίτλος του τραγουδιού εδώ στο Music Box της Δευτέρας. Δεν σας καλωσόρισα, χίλια συγγνώμη. Λίγα λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Δευτέρας 18 του Μάιου. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάντα μέσα από το ράδιο δράμα στους 99.1. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Δυναμώστε και απολαύστε. Καλή ακρόαση.

αυτή λοιπόν ήταν η Simple Minds, μια μεγάλη τους επιτυχία από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε με αφορμή. Το τραγούδι αυτό έγινε νούμερο 1 σαν σήμερα το 1985 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου καταλάβατε βεβαίως ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη τις μουσικές επαιτίους της ημέρας, όπως κάνουμε πάντα στο πρώτο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σας κατά συντροφιά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 έως τις 9 με αγαπημένα τραγούδια του παρελθόν και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Ο Δημήτρης Χαζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και θα παραμείνουμε στα 80's και για τις επόμενες μουσικές επαιτίους. Καθώς σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο ρουμάνικης καταγωγής γερμανός μουσικός τραγουδιστής παραγωγός Μισελ Κρετού, κρύβεται πίσω από τους Enigma, τους Moody Special και την Sandra.

Όσοι μεγαλώσαν στα 80's θα το θυμούνται με ευχάριστες αναμνήσεις. Μεγάλη σόλο επιτυχία του Μισελ Κρετού. Ξεκίνησε από εδώ η επιτυχία, όπως και για το επόμενο που θα ακούσουμε. Το θυμηθήκαμε με αφορμή τα γενέθλια του Μισελ Κρετού, όπου ήταν σύζυγος της Σάντρας για 20 ετία και πλέον, και βεβαίως είχαν συνεργαστεί και επαγγελματικά όλα αυτά τα χρόνια, με ξεκίνημα αυτό εδώ το τραγούδι, που και αυτό ξεκίνησε την καριέρα του από την Ελλάδα. Ακουγόταν στις ελληνικές δισκοτέκ το καλοκαίρι του 85 και μετά οι τουρίστες όταν γυρνούσαν στις πατρίδες τους θέλαν να το ακούσουν και το αγόρασαν και έγινε μετά επιτυχία. Το ακούμε και αυτό γιατί και η Σάντρα γεννήθηκε σαν σήμερα, 1962.

I'll Never Be, Μαρία Μαγδαλένα, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Σάντρα από τη Γερμανία, που θα ακολουθούσαν πολλές, πολλές ακόμα, πάντα στο πλευρό του συζύγου της Μισελ Κρετού, που μας είπαμε και οι δύο έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Γεννήθηκε ο ένας το 57 και οι άλλοι το 62. Θα ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο μας σημείωρο με άλλο ένα όνομα που έκανε την... τιμήθηκε μάλλον με την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame φέτος από τους μεγαλύτερους R&B τραγουδιστές όλων των εποχών, ο κύριος Luther Vandross.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

goes. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε με το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα στο Music Box, πάντα συντονισμένοι στο Radio Drama 99.1 συνότητα μας τα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 έως τις 9 με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Και αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το νούμερο 1 άλμπουμ αυτή την εβδομάδα στην Αμερική. Για δεύτερη είναι το νέο άλμπουμ του Noah Kahan με τίτλο The Great Divide και ένα άλλο σίγγλ από το άλμπουμ αυτό. Το Porch Light βρίσκεται εκτός Top 20, όπου εκεί βρίσκεται και το επόμενο τραγούδι, αλλά έχει την μεγαλύτερη άνοδο στις ψηφιακές πωλήσεις και πλησιάζει προς το Top 20. Το Midnight Sun υποψήφιο για Grammy καλύτερης dance ηχογράφησης από την Zara Larson.

Midnight Sun από το μόνιμο τελευταίο άλμπουμ της Σουηδής Ζάρα Λάρσον με τη μεγαλύτερη άνοδο στις ψηφιακές πωλήσεις αυτή την εβδομάδα στο Hot 100 του Billboard, λίγο έξω από την 20άδα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την 20άδα για να δούμε ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια αυτή την εβδομάδα στο αμερικάνικο Top 20. Ξεκινάμε με τον Noah Kahan και το Doors από το τελευταίο το άλμπουμ και αυτό.

Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που βρίσκεται θέση νούμερο 17. Κάνει τη μεγαλύτερη άνοδο στα streaming αυτή την εβδομάδα. Προέρχεται από το παρελθόν, αλλά επανήλθε στην επικαιρότητα χάρη στη νέα ταινία του καλλιτέχνη, το οποίο το ερμηνεύει και το έγραψε βεβαίως. Ο Michael Jackson επέστρεψε ενέτη 2026 και αυτό είναι το Billie Jean.

Πόσα έχουν περάσει, 43 χρόνια από τότε που πρώτο κυκλοφόρησε το Billie Jean και έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Έχει μείνει θρυλικό και βεβαίως ο καλλιτέχνης είναι ο βασιλιάς της pop, ο οποίος επέστρεψε μέσω της ταινίας του το 2026 και γνωρίζει επιτυχία στα τσάρτ με τα τραγούδια που ακούγονται σε αυτήν. Το Billie Jean ήταν στη θέση νούμερο 17 στο αμερικάνικο τσάρτ αυτή την εβδομάδα και συνεχίζουμε προς την κορυφή. Στο 16, Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room.

Πόσο εύκολο είναι να ερωτευτείς ένα τέτοιο τραγούδι σαν αυτό της Olivia Dean? Στο νούμερο 6 το αμερικάνικο chart, το συναντάμε και πλησιάζουμε προς την κορυφή. Στο νούμερο 5 ο Bruno Mars, I Just Might.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

αυτό βεβαίως είναι το σήμα που έχουμε μάθει τόσα χρόνια της Eurovision. Είμαστε στη δεύτερη ώρα για το Music Box της Δευτέρας και είμαστε στη δεύτερη μέρα του αφαιρώματός μας για τα 70 χρόνια της Eurovision που ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Ήταν και η εβδομάδα, έπεσαν οι συγκυρίες έτσι που σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Νομίζω στην 60 είχαμε κάνει ένα αντίστοιχο, αλλά το φετινό θα είναι διαφορετικό. Δεν θα είναι μια απλή αναδρομή στα νικητήρια τραγούδια της Eurovision. Θα έχουμε και έτσι διαφορετικό περιεχόμενο. Θα το καταλάβετε εφόσον ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ξεκινάμε από τη χρονιά του 1961 στην φετινή αναδρομή της στα 70 χρόνια της Eurovision, όπου για πρώτη φορά ένας Έλληνας ανεβαίνει στην σκηνή για να ερμηνεύσει. Ο Τζίμι Μακούλης είναι ο τραγουδιστής που είχε κάνει επιτυχία στις γερμανόφωνες χώρες εκεί στα τέταρτη δεκαετία του 50 και αρχές της δεκαετίας του 60, στα γερμανικά βεβαίως, και γι' αυτό το λόγο η αυστριακή τηλεόραση τον επέλεξε να ερμηνεύσει για λογαριασμό της Αυστρίας το τραγούδι «Sehnsucht» εκείνη τη χρονιά, που δεν τα πήγε και τόσο καλά. Ομολογουμένως, με ένα μόλις βαθμό, κατατάγει 15ο.

πρώτος Έλληνας λοιπόν. Που τραγούδιζε στη Eurovision. Ήταν το 1961 για λογαριασμό της Αυστρίας. Ο Τζίμις Μακούλης. Με το τραγούδι του Sehnsucht. Και μιας που μιλάμε για Ελλάδα, αυτό το ξέρετε σίγουρα και θα ακούσετε σε λίγο πώς συνδέεται

Είναι βεβαίως τα παιδιά του Πειραιά, το γνωστό τραγούδι που κέρδισε και βραβείο Όσκαρ του Μάνου Χατζηδάκη, ερμηνευμένο από την Μελίνα Μερκούρη. Στην ταινία Ποτέ την Κυριακή. Αυτή ήταν η γερμανική έκδοση που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη χρονιά από την Λάλε Άντερσεν, η οποία το 1961, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα, εκπροσώπησε την Γερμανία στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι Einmal sehen wir uns wieder.

χαιρετισμό της Γερμανίας, η Λάλε Άντερσεν. Στα 56 της ήταν μεγαλύτερες ηλικίες μετέχουσα για αρκετά χρόνια. Αλλά ήταν γνωστή ήδη τότε, καθώς 20 και χρόνια νωρίτερα είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και στις δύο πλευρές των μαχών.

Πολλές ταινίες που είχαν θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σίγουρα θα έχετε ακούσει το τραγούδι αυτό. Ήταν, όπως είπαμε, η επιτυχία και στις δύο πλευρές των μαχών. Λίλι Μαρλέν, λοιπόν, η Λάντε Άντερσον ήταν αυτή που το ερμήνευσε πρώτη εκείνα τα χρόνια και βεβαίως με αφορμή, το ακούσαμε μάλλον, με αφορμή τη συμμετοχή της καλλιτέχνητας αυτής στην διαγωνισμό του 1961, που ήταν ο έκτος διαγωνισμός, έγινε το Μάρτιο εκείνης της χρονιάς στις Κάνες της Γαλλίας μετά τη νίκη της χώρας την προηγούμενη χρονιά με το Tom Billy B, που είχαμε ακούσει στην προηγούμενη εκπομπή. Διευθυντής ορχήστρας ο Frank Purcell για άλλη μια φορά και μάλιστα και για 3-4 χώρες. Και οι συμμετοχές αυξήθηκαν τη χρονιά του 1961. Τρεις καινούργιες χώρες συμμετείχαν για πρώτη φορά. Η Ιουγκοσλαβία του Τίτο τότε, που είχε κατά κάποιο τρόπο ήταν η πρώτη σοσιαλιστική χώρα που της επιτράπηκε να συμμετέχει στο Eurovision. Η Φινλανδία που ήταν κατά κάποιο ουδέτερη και συμμετείχε και στις δύο πλευρές, δηλαδή συμμετείχε και στην Intervision, την αντίστοιχη Eurovision του Ανατολικού Μπλοκ. Και η Ισπανία συμμετείχε για πρώτη φορά και μάλιστα ήταν η περίοδος που υπήρχε δικτατορία στην Ισπανία και τα πολιτικά δηλαδή από τότε είχαν ξεκινήσει και παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε κάποια αντίδραση. Η πρώτη συμμετοχή της Ισπανίας ήταν από την πρώτη και original Conchita, όπως τη λέγανε, Conchita Bautista. Estando contigo, η πρώτη συμμετοχή της Ισπανίας το 1961, ένατη θέση. Καλό ξεκίνημα.

αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη συμμετοχή της Ισπανίας στον διαγωνισμό της Eurovision το 1961. Εκείνη τη χρονιά η Μεγάλη Βρετανία ήταν στα φόρτε της, σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια που πήρε για άλλη μια χρονιά 0 από το κοινό τουλάχιστον. Τι να πεις, ένα και από τις επιτροπές. Όμως το 1961 κατάφερε να κερδίσει για τρίτη συνεχόμενη φορά το ασημένιο μετάλλιο, δηλαδή τη δεύτερη θέση, με ένα ντουέτο τους Allisons, ο Bob και ο διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, που υποτίθεται ότι ήταν αδέρφια, ήταν στο στυλ των Everly Brothers, που ήταν μεγάλοι, που είχαν πολλές επιτυχίες εκείνο το διάστημα. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν στην πραγματικότητα αδέρφια. Και κατάφεραν και με το τραγούδι που θα ακούσουμε να βρεθούν και στο... Και στο Billboard, λίγο κάτω από το Hot 100, στο 102 σταμάτησε αυτό το τραγούδι, ενώ με ένα άλλο τους βρέθηκαν μέσα στο Hot 100. Δεύτερη θέση για τρίτη συνεχόμενη φορά για τη Μεγάλη Βρετανία το 1961, οι Allisons και το Are You Sure?

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
5: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
7: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
8: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θεματάκι, αλλά το ξεπεράσαμε. Και θα επανέλθουμε στο αφιέρωμά μας την επόμενη ώρα. Γιατί αυτό το ημίωρο θα παρουσιάσουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι όπως συνηθίζουμε κάθε Δευτέρα αυτό τη ώρα, από το 20 προς την κορυφή, με ένα νέο τραγούδι στην 20άδα, DJs Prospa και Clooney, με το Free Your Mind, το τραγούδι που ακούσαμε στην θέση νούμερο 20, και πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή για να δούμε ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια αυτή την εβδομάδα στην Μεγάλη Βρετανία. Και ήταν αυτό το τραγούδι στο 20, στο 19, ναι, σωστά, η Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

Beauty and the Beat, λοιπόν, για να μενάζει το δουέτο με τον Justin Bieber στον απόϊχο της εμφάνισης του δεύτερου στο φεστιβάλ Coachella πριν αρκετές εβδομάδες πλέον. Το τραγούδι είναι σταθερά ψηλά στα τσάρ της Ευρώπης, παραδόξως, στο νούμερο 10 στο Βρετανικό αυτή την εβδομάδα, και συνεχίζουμε στο νούμερο 9, έχουμε τον Somber και το Homewrecker.

Και πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι που είναι στην θέση νούμερο 7. Έρχεται και αυτό από το παρελθόν, από το 2015 και από το 8ο άλμπουμ των Chemical Brothers, Born in the Echoes. Το τραγούδι Go έγινε viral το 2026, τώρα δηλαδή, τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη χρήση του στην ταινία Apex, νομίζω του Netflix είναι, και βρίσκεται για πρώτη φορά μέσα στα 10 πρώτα της Βρετανίας.

Αυτό ήταν το Human Nature, άλλη μια επιτυχία του Michael Jackson από το άλμπουμ του Thriller, που όπως είπαμε είναι κάνει ένα μεγάλο comeback μέσα στο 2026 ο βασιλιάς της pop χάρη στην ταινία Για την ζωή του. Με εμφάνιση στο βρετανικό chart αυτή την εβδομάδα, το τραγούδι στο νούμερο 6 το συναντάμε, καθώς το άλμπουμ με τις μεγάλες επιτυχίες του Michael Jackson παραμένει και αυτό στην κορυφή του βρετανικού chart. Ακούσαμε λοιπόν το Human Nature στην θέση νούμερο 6, ενώ στο νούμερο 5 είναι και πάλι ο Michael Jackson με άλλο ένα τραγούδι από το Thriller, το Beat It.

και στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ παραμένει για 11η εβδομάδα το ντουέτο του Sam Fender με την Olivia Dean και το τραγούδι Rain Me In, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ που είχε με 10 εβδομάδες το ντουέτο της Rihanna με τον Jay-Z στο Umbrella.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο
1: 25210-2800. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα για το Music Box της Δευτέρας, σήμερα 18 Μαΐου, και συνεχίζουμε το ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, και όχι ένα απλό αφιέρωμα, με διάφορες εκπλήξεις καθοδόν. Είμαστε στη χρονιά του 1961, δεν την έχουμε ολοκληρώσει καθώς είχαμε κάποια θεματάκια, αλλά και έχει και πολλά τραγούδια που συνδέονται με αυτήν την εκδήλωση που έγινε στις Κάνες μετά τη νίκη της Γαλλίας την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε μείνει εκεί στο τεχνικό πρόβλημα στο τραγούδι, μισό λεπτό λίγο να τα βρω λίγο, γιατί θα τα βρω. Το βρήκα. Το τραγούδι του Μονακό από την Colette Dereal ήταν αυτό που ξεκίνησε να παίζει και κόπηκε. Allons, allons les enfants. Οι συνθέτες του τραγουδιού, στη μουσική ο...
1: Allons les enfants, aujourd'hui la vie est belle.
0: Ο Pierre Delanoë, το βρήκα, ο οποίος είχε γράψει αργότερα για τον Joe Dassin το «Έτσι τον εξίστε» που ακούσαμε. Και αμέσως μετά ο επόμενος.
1: Allons les enfants, ouvrez grandes vos oreilles.

10η θέση για το Μονακό για αυτό το τραγούδι που η δημιουργία του είχαν γράψει το νικητήριο το 1958, το Dogma Namur. Ένας που ακούσαμε, είπαμε, έχει γράψει τραγούδι του Joe Dassin, πολλές επιτυχίες. Και ο άλλος, ο Hubert Gécaud, και αυτός συμμετείχε αρκετές φορές εκείνη τη χρονιά. Είναι αυτός που έγραψε αυτό το τραγούδι που έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία σε πολλές εκτελέσεις. Αυτή είναι η πρώτη στα γαλλικά από την Νικολέτα. Ακολούθησε η Ταλίντα. Στα ιταλικά από την Βάνια Σπάνια. Και βεβαίως σε Ευρώπη και Αμερική έγινε από τους

τις πρώτες εκτελέσεις του τραγουδιού που έγραψε ο Ιμπέρ Ζικό σε θέτηση του τραγουδιού του Λουξεμβούργου του 1961, γιατί το Λουξεμβούργο είναι αυτό που έρχεται στη συνέχεια, που νίκησε για πρώτη φορά με τον Jean-Claude Pascal και τον Nous les amoureux.

Αυτό λοιπόν ήταν το νικητήριο τραγούδι τη χρονιά του 1961, η μεγάλη όμως επιτυχία από εκείνη τη χρονιά και από εκείνο το διαγωνισμό που έγινε στις Κάνες. Είναι το επόμενο τραγούδι που έρχεται από την Ιταλία και αυτό νικητήριο του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, τρίτη θέση, και ξεκίνησε όμως μια μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο με πολλές διασκευές, το Al di là, εδώ στην εκτέλεση της Betty Curtis που το ερμήνευσε και το βράδυ εκείνο.

Aldi Lab, την Betty Curtis, πρώτο βραβείο του San Remo το 61, τρίτη θέση στην Eurovision της ίδιας χρονιάς. Το τραγούδι αμέσως διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες. Ο Εμίλιο Περικόλη θα το κάνει top 10 επιτυχία στην Αμερική στην εκτέλεση που ακουγόταν σε μια ταινία αμερικάνικη που διαδραματιζόταν στην Ιταλία βεβαίως. Και επίσης μέσα στο Hot 100 θα το φέρει και η Connie Francis που είχε ιταλικές ρίζες και έφυγε από κοντά μας πέρσι. Connie Francis ήταν η μεγαλύτερη σε επιτυχία τραγουδίστρια εκείνης της εποχής, κάτι σαν την Μαντόνα πριν τη Μαντόνα. Με τα τότε δεδομένα πάντα.

Άλντιλα λοιπόν από την Κόνι Φράνσις, εκτέλεση του τραγουδιού που βγήκε τρίτο του χρονιά του 1961 στην Αμερική, και ποιοι κρύβονται τώρα πίσω από το τραγούδι αυτό, σπουδαία ονόματα. Συνθέτης Κάρλο Ντονίντα με πάρα πολλές επιτυχίες, πρώτη ίσως μία από τις γνωστές του.

Άντι, αμέτρητες εκτελέσεις για το τραγούδι αυτό και στα αγγλικά βεβαίως από Benny King, η Tom Wisdom πρώτη, από Tom Jones και εδώ την Shirley Bassey.

0: I Who Have Nothing από την θρυλική Shirley Bassey. Διασκευάζει τα αγγλικά το τραγούδι του Carlo Donida, συνθέτη του Al Di La, και είμαστε ακόμα στον συνθέτη. Δεν έχουμε πιάσει καν τον στιχουργό. Παραμένουμε στο συνθέτη μέχρι τις διαφημίσεις. Και αμέσως αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση. Η Yoki Miei από την Vilma Goic.
1: Un giorno l'altro leggera.
0: Και αμέσως μετά η γνωστή από τον Tom Jones.

0: Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
5: Άσπρο.
6: Μαύρο.
5: Άσπρο.
6: Μαύρο.
5: Άσπρο.
4: Το χρώμα προκαλεί.
7: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
4: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
8: Εγώ θέλω το μπλε.
4: Το χρώμα μας πάει μακριά. Αλλά μας φέρνει και κοντά.
9: Άσπρο πάντο!
4: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
3: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Το Music Box της Δευτέρας είναι εδώ. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφαίρωμα στα 70 χρόνια της Eurovision, αλλά όχι ακριβώς μόνο στα τραγούδια που συμμετείχανε, αλλά και στους δημιουργούς των τραγουδιών που συμμετείχανε. Είμαστε στη χρονιά του 1961, όπου με αφορμή το Αλντιλά της Ιταλίας πιάσαμε τους δημιουργούς του και τα τραγούδια στα οποία κρύβονται από πίσω. Ο Μογκόλ ήταν ο στιχουργός του τραγουδιού.

0: Piangi con me. Η αυθεντική εκτέλεση του Let's Live for Today που ακούσαμε τον Grassroots από τους Rogues. Και αυτοί οι αγγλικό συγκρότημα, αλλά είχαν έδρα στην Ιταλία, όπου εκεί τους βρήκε ο Μογκόλ και έγραψε το τραγούδι το οποίο έκαναν επιτυχία τότε. Ο Μογκόλ από τους πιο σπουδαιότερους Ιταλούς στιχουργούς, γεννηθεί το 1936, είναι ακόμα κοντά μας και αν όλα πάνε καλά τον Αύγουστο που έχει ενέθλια θα κλείσει τα 90. Γεννημένο στο Μιλάνο και η πρώτη του επιτυχία ήταν το Αλντιλά που ακούσαμε και που κέτσιβε στο Σαν Ρέμο και συμμετείχε στο Eurovision. Και ξεκίνησε λίγο αργότερα μια μεγάλη και για πολλά χρόνια συνεργασία με τον Λούτσιο Μπατίστη. Επένσω ατέ, ένα από τα τραγούδια που έγραψαν, που έγραψαν μαζί.
1: Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

E penso a te, o Lucio Battisti, σε στίχους του Μογκόλ, πρώτη εκτέλεση από τις αρχές δεκαετίας του 70 και πολλά πολλά χρόνια αργότερα γνωρίσαμε και την αγγλική του εκδοχή, έτσι όπως το ερμήνευσε και το έκανε επιτυχία η Τανίτα Τικάρα, γνωστή μας από το Twist in My Sobriety.

Sí, στο στο Επένσω Ατέ, όπως And I Think of You. Λοιπόν, ο Μογκόλ έγραψε το αυθεντικό με τον Λούτσιο Μπατίστη και αφού έληξε τη συνεργασία με αυτόν, ξεκίνησε μια άλλη συνεργασία με έναν άλλον σπουδαίο Ιταλό καλλιτέχνη, τον Ρικάρντο Κοτσιάντι, και μαζί νίκησαν το 1991 στο Σαν Ρέμο με αυτό εδώ το τραγούδι.

πάνω που έλεγα, που αναρωτιόμουν μάλλον πόσες χρονιές θα προλάβω να βγάλω στη σημερινή εκπομπή, μόνο μία. Γιατί ακούσαμε τόσα άλλα τραγούδια που σχετίστηκαν με τις συμμετοχές της χρονιάς του 1961. 30 χρόνια αργότερα ο συνθέτης του ιταλικού τραγουδιού εκείνης χρονιάς έγραψε το «Σε στιάμο ενσχέμε» με τον Ρικάρδο Κοτσιάντε, το οποίο το γνωρίσαμε και αγαπήσαμε και σε αυτή την εκτέλεση της Σάρα Τζέιν Μόρις.

Ήδη μου λείπετε και θα σας λείψουμε και εμείς, ελπίζω και ευχόμαστε, καθώς ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Chris Perry κοντά σας, εδώ στο Music Box της Δευτέρας, πάντα από το ράδιο δράμα 99.1. Ο Δημήτρης Χαριζάνης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά. Ναι, ανανώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη λίγο μετά τις 6. Πάντα καλώς εγώ των πραγμάτων. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210
1: 20800.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Λόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Rock Radio. Now back to the music.
10: Back to the music.
11: Tribe has spoken.
9: Rock Radio 104.7.

Ήταν Night Tracks με Michael Sabello και Summer Lovers. Σωτήρη Τζότζο, Βακάρο, θα πάμε παρούλα έως και τις 11 στο Rock Radio Mikel, εδώ στους 104,7 και στο Ραδιοδράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Σας περιμένω να επικοινωνήσετε μαζί μου με όποιο τρόπο σας αρέσει. Αυτή είναι η Τζούλη Μασίνο, Γιώργος Γάκης, The Troublemakers, The Night Tracks Song.

0: Από τα ρότερα που μας έχουν δώσει Journey, I'll be alright without you. Όλα αυτά συμβαίνουν που?
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Να τώρα τα λέγαμε εδώ με τα νέα μας με την Ντίνα Βενιέρη που την απολαύσατε. Όπως και να την απολαύσετε και αύριο 7 με 9 εδώ στο Rock Radio Mikel. Τι θα λέγατε τώρα, να πάμε να συναντήσουμε τους μοναδικούς Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics είναι ένα συγκρότημα που έχει δημιουργήσει ο Mike Rutherford των Genesis. Και μας έχουν δώσει σε αυτές τις δεκαετίες καταπληκτικά τραγούδια και πολύ μεγάλες επιτυχίες. I'm a beggar on a beach of gold.

5 λεπτά. Δεν ήταν τσενέα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Ετοιμαστείτε από κλασική επιτυχία να πάμε σε νέα επιτυχία από τους Duran Duran. Και δεν είναι μόνο τους Duran Duran. Είναι παρέα με το μοναδικό Nile Rodgers. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το... Thank you very much.

0: Είστε στα Night Tracks. Θα πάμε παρόλος και τις 11. Έντεκα η ώρα καταφάνει πάνω στο Αμέγουλη, θα σας πάει σχετιμία. Αύριο 7 ώρα το πρωί ξυπνάτε με Φέη Δημητριάδου και Morning Manes. Σε 9 η Ωσή Βερενίκα, στις 11 Rock Brand, Δημήτρης Βακάρος. Στη μία παρεούλα, Double Trouble.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get there.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
6: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Nichols. You get what you get. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάνο, στα 3Μίτα μαζί σας 37 χρόνια παρεούλα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την απίστευτη παρέα που μου κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Θα πάμε λίγο στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Κωνσταντινίδη Σταύρου. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Ό,τι αφορά

0: 20 55 82. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία στο 60%. Ετοιμαστείτε τώρα, γιατί θα πάμε και στο μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό Flashback.
1: Flashback.
0: Καλώς εδώ, είσαι πουλάκι μου.
1: Flashback.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με Natalia Sunmeet στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, μοναδικές δημιουργίες. Θα μπείτε μέσα και θα δείτε σχέδια που τα ψάχνετε και ξαφνικά θα είναι μπροστά σας. Άλλα ζωγραφισμένα στο χέρι. Τι τζιν, τι μιλιτέρ, τι καμίτσε, τι σερτ. Γίνεται ένα χαμό. 18 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσω στο 1987. Θα συναντήσω συγκρότημα που έχει έρθει και έχει δώσει μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο λιμάνι, αλλά και στην Αθήνα, στο Άκα, εγώ και στην Ρέμα. Στο τζάμιν είμαστε και χορηγοί στη συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάω φυσικά για τους μοναδικούς U2, τον Bono και την παρέα. Το 1987 είναι στην κορυφή του Billboard Hot 100 με αυτήν εδώ την τραγουδάρα, With or Without You.

0: αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalie S. Honey στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 18 Μαΐου στο 1987 και συναντήσαμε στην κορυφή του Billboard της YouTube με το With or Without You στο νούμερο 1. Λοιπόν, κατέφτασε ο Ιαπωνέζος της παρέας, ένας είναι ο Ιαπωνέζος της παρέας, μην ψάχνετε άλλον, ο μοναδικός Αποστόλης Αγγέλου, αυτός και τα ωραία του τα Ιαπωνέζικα. Βεβαίως, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, μου γράφει επίσης Αποστόλη μου, επίσης. Και μου ζητάει να σας δώσω τους One OK Rock και το τραγούδι με τίτλο I Was King, παρέα με την Ιαπωνέζικη ορχήστρα. Είναι πραγματικά ένα τραγούδι που εγώ πρώτη φορά το άκουσα, αλλά δεν είναι άσχημα, δεν το αξιολογήσετε κι εσείς. Και θα μου πείτε, αυτά τα Ιαπωνέζικα του Αποστόλη του Αγγέλου, εντάξει, να ξέρετε. Για πάμε να...

Μάλιστα. Ο Αποστόλης Αγγέλου ζήτησε One OK Rock, I Was King. Εμείς θα μεταφερθούμε στο Rock Radio Top 10, στο νούμερο 2 του Rock Radio. Εκεί όπου θα συναντήσουμε τους μοναδικούς Ουαλούς Skindred. Και ένα γερά. Και αμέσως μετά θα οδηγηθούμε στο Rock Radio Top 10, όπου εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr.

0: την καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones. Πάμε μαζί σας, αστέρια, in the stars. Θα πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 που είναι μια χορηγία από plaketa.gr. Αδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56, τα σέρβις σας, για τα pick-up σας, τους ενισχυτές σας, τις τηλεοράσεις σας, πλακέτες σας. Τηλέφωνο 2-31-0-54-88-07. Αλλιώς κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 56. Λοιπόν, στην κορυφή του Rock Radio Top 10 θα συναντήσω τον μοναδικό Lou Gramm με το εκπληκτικό Young Love. Νάτος!
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν πανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Hello again, here's what's happening.
9: Now, back to rock radio.
10: Cool, hip, sexy.
11: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
12: Rock Radio 104.7.

Αλλά που κάναμε στην δεύτερη ώρα με δύο τραγουδάλες, έτσι. Αυτή είναι η μοναδική Simple Minds και Alive and Kicking. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος, 10 λεπτά μετά τις 10. Είστε στα Night Tracks στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Και αύριο πρωί πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη για να ξεκινήσει ωραία η μέρα μας. Είναι και τα Μικέλ είναι το στέκι μας, γιατί έχει απίστευτα ροφήματα, καφεδάκια, snacks και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε σε όλα τα Μικέλ του πλανήτη. Καλησπέρα και στο rockradio.gr, σε όσους και όσες είστε συντονισμένοι από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Και βέβαια σε απευθείας σύνδεσή μας στο ράδιο δράμα 99.1. Hello, hello. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Πάνος Αμέγκουλη, θα σας πάει έως και τη μία.

0: από το 1984 Sorry Me, Sorry You. Τα βολητικά Grace Slick και Μίκη Τόμας. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Από κλασική επιτυχία θα πάμε σε καινούργια επιτυχία από τον καλό φίλο, από την Χιλή, το μοναδικό Eddie Vantes.
1: Hi, this is Eddie Vantes and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.
0: Έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενα το παραλάβει Νίκος Χιοζόπουλος και καλά έκανε. Με τίτλο Lost in Love featuring Sylvie Canello. Στο Rock Radio Μικέλ και αμέσως μετά να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.

Έλα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Θεσσαλονίκη Weather. Που είναι μια χωριά του Απολώνια, hotel spa, διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πάνω κάτω ίδιο καιρό θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αττική. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν, τοπικές βροχές ή όμβρικες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, πιθανώς στα βόρεια, πρόσχερη καταιγίδα. Η άνε μεταβλητή 2 με 3 ποφόρ στη Θεσσαλονίκη από αργά, τα απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5 ποφόρ. Στην Αθήνα είναι το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 ποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Απολαμβάνετε την καινούργια δουλειά του Χιλιανού Eddie Vandes.

0: για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
1: Χαμός θα γίνει, χαμός.
0: Χαμός θα γίνει. Τι γίνεται?
2: Είμαστε πολύ καλά.
0: Νικολάκη, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Τέλεια, όλα πάνε ρολόι.
0: Να σας βλέπω. Σας βλέπω με τα φουτεράκια, τι κάνει κρύο έξω?
1: Έχει τη δροσούλα του.
0: Έχει δροσούλα, έτσι.
1: Εντάξει, έχει αυτό το αεράκι το δροσερό που είσαι με το κοντομάνικο και λες.
0: Θέλω ένα φουτεράκι. Λοιπόν,
1: ένα φουτεράκι.
0: Η βερμουδίτσα μια χαρά. Βερμουδίτσα, ναι, βλέπω
1: τα, η βερμουδίτσα, εντάξει, τα ποδαράκια δεν κρυώνουν.
0: Η γαμπούλα έξω, κατάλαβα.
1: Ναι, η γαμπούλα δεν κρυώνει.
0: Πώς είναι τα πράγματα έξω,
1: δευτέρα ήσυχα,
0: ήσυχα.
1: Πολύ ήσυχα.
0: Ναι.
1: Έχει περπατάει λίγο κόσμο.
0: Εσύ είσαι έτοιμο, πάντα γεννήθηκε έτοιμο. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 11 το βράδυ. Νίκο στη Λομάδα.
1: Με ομάδα.
0: Όλη ομάδα.
3: Εγώ πάντα εδώ στην οικογένεια.
0: Το ξέρω, δηλαδή φοβερό. Κάτι ωραία παρεούλα εδώ μέσα.
1: Ασταμάτητο. Είμαστε όλοι μια ώρα παρέα.
0: Πάτε καλά να περάσετε, πάρτε δρόμο.
1: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, έλα, φύγαμε για μοναδικό David Coverdale, συνταξιούχος πλέον, και White Snake.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Είστε στα Night Tracks, ο Δίρη Τζο, Τζο Βακάρος. Έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε η Τζελίνα Μακρατενάκη να παραλάβει την καινούργια δουλειά της Robin Beck. What a night. Και email μου ήρθε από τον καλό φίλο τον Άσο. Γεια σου ρε Βακάρα, μου λέει γεια σου Άσο μου. Και σε όλο το πλήρωμα του ελικοπτέρου στην 111 πτέρυγα. Σ' ακούει όλο το πλήρωμα. Και καλησπέρα μου κύριοι και κυρίες. Φιλιά πολλά. Γεια σου Άσο μου. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση Radio Drama 99,1 και για ολόκληρο το πλανήτη από το site μας rockradio.gr και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Θα πάμε παρεούλα έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει πάνω στο Αμέγκουλης. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62-90 χρόνια ανελιπώς λειτουργίας. Το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τηλέφωνο 2-31-0-251-051 για να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας. Όλες σας οι ασφάλειες. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. 18 Μαΐου σήμερα. Και το 1969 γεννήθηκε η Μαρτίκα. Μαρτίκα που είχε αυτή την τεράστια επιτυχία. Toy Soldiers. Στο 1961 γεννήθηκε ο Hugh Whittaker από τους House Martins. Το 1961 ο Russell Senior, κιθαρίστας που ήταν και με τους Pulp. Μετά έφυγε το 1997. Έχει συνεργαστεί και με τους Oasis και με τους Blair αλλά και με τους Sweat. Το 1957 Michael Cretu, γνωρίζουμε πολύ καλά από Enigma. Έχουν πουλήσει Enigma πάνω από 70 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ε, θυμάστε τους άντες. Ιδρυτικό μέλος, κιθαρίστας, κιμποντίστας. Έχει γράψει τραγούδια για τους Μίνα Ερόελ. Το 1956 γεννήθηκε ο Τζιμ Μογκίνι. Από τους R&B, funk και soul πάντα Τάβαρες, ο Μπάτς ή Μπούτσα, μα θέλετε Τάβαρες. Θρύλος της country μουσικής, ο George Strait γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952 με 53 νούμερο 1 τραγούδια τσάρτ της country μουσικής. Πω ρε φίλε, και πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους ο George Strait. Από τους Devo το 1950 ο Mark Mothersbaugh. Το 1949 Rick Wakeman. Από τους Guess Who το 1949 επίσης ο William Wallace. Και φυσικά το 1942 ο μοναδικός Albert Hammond. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. Τσιμισκή 62.

να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala Mass Pizza με Αγίου Δημητρίου 46. Για να επικοινωνήσετε με τον Αντρέα εκεί 231-295-95-97. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, οι φλάβες σας. Ή αλλιώς κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 18 Μαΐου στο 1966, όπου το αφεντικό Bruce Springsteen είναι μέλος της μπάντας των Castillos. Οι Castillos λοιπόν, τρία χρόνια μπάντα ήταν, και ηχογραφήσανε δύο τραγούδια, το Baby I και το That's What You Get. Εμείς θα πάμε να απολαύσουμε το Baby I, The Castillos, και τα βορειτικά ο Bruce Springsteen. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala Mass Pizza Agios Dimitrios 46.

όλοι έχουν επηρεαστεί από τους μοναδικούς Beatles και προσπαθούν μπάντες, δισκογραφικές εταιρείες να αντιγράψουν τους μοναδικούς Beatles και το χαμό που έχουν προκαλέσει παγκοσμίως. Έτσι ακριβώς. Έλα.

0: good enough. Τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά πάμε λίγο στο Top 10.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Αυτή την εβδομάδα ανέβηκε μία θέση στο νούμερο 4 ο ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Μόνος του κάνει αυτή η προσπάθεια από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και το βοηθάνε οι ανεξάρτητοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Σαν το Rock Radio Michel στους 104.7. Reeve Stimson, too late.

6 λεπτά θα έχω τις διαφημίσεις των 11. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι μαζί σας ο Πάνος. 7 η ώρα το πρωί, Morning Madness, Παίδη Δημητριάδου. Στις 9 η ώρα σήμερα είναι και αύριο, μου είπε, με ενημέρωσε ο Mr. Rock Branch ότι έχει να πάει να παίξει σε ένα event. Δεν προλάβει να κάνει την εκπομπή αύριο, να ξέρετε. Άρα θα ψήσω το βγάλε, μήπως κάτσει λίγο παραπάνω να σας κρατήσει παρέα, εντάξει. Εμείς πάντως μαζί θα είμαστε μία με τρεις. Το Double Trouble. Πάμε θυμηθούμε το 1986, William Pitt. The City Lights. Καλή εβδομάδα, έλα. Window closed, the light is on.

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Πάνος είναι έτοιμος να μπουκάρει μετά τις 11. Εγώ μαζεύω τα τσομπλέκια μου και τα μπουκαλάκια μου και την κοπανάω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την ευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλου 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε αύριο τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Να ξεκινήσει ωραία ημέρα μας. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος και Αθηνάς. Ένα γωνία ηλεκτρολογικό υλικό. Υδραυλικά και φυσικά. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, τα χρώματα τετρολουξ σας περιμένουν εκεί στο κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Όλοι αγορά το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10. Πλακέτα.gr, αδερφή 30 φιλίδια Αγίου Δημητρίου 56. Τα πικάπ σας, οι ενισχυτές σας, οι πλακέτες σας, οι τηλεοράσεις σας. Δελτίο καιρό από Λόνια, χοτέλ, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Βλήγε, ενέδρια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πει Τσέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Τα μηχανές σας, τα σκούτες σας. Λοιπόν, τα αγαπημένα σας μουσικά T-set στα δικά μου προφίλ, το inbox για συνεννοήσεις. Ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Και φυσικά τα υπερμεγέθη μέχρι 5 extra large. Έχετε δύο ευκαιρίες ακόμα, αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Αν δεν έχετε απολαύσει από κοντά εκεί στο Love Underground, Εγνατίας 119, αυτό το απίστευτο πάρτι, το Reunited 80s-90s, με live τους Deco, τον Αντώνη Παπαηλία και στα Dex, Δημήτρης Βακάρος. Χαμός. Κλείστε τη θέση σας αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Είναι τα δύο τελευταία live στο Love Underground. Αυτά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς θα πούμε αύριο μία με τις Double Trouble. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Πάνος Μέγκουλης. Αυτή είναι η

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York,

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Ραδιοδράμα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

say, I guess, as I sit here through the morning.

Magic.

different in every sense of the word. You're someone that I

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.